Κοπουραέι ο Σέβα ο Κυροκ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ξαπού Σάουι. Χα εχίνανια πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Ρεκανάτα Ρεραϊτέπε. Ο Ουερομαντάβα Χεσέ, Ιμεμπή ο Χαϊχουετέβα Ισουπέ,